0: είστε γέρακοι κόπτος.
1: Όμως έτσι πάντρις στάρι προσοφτού.
0: Πράβει η μέμβο πουρτσι, για ρους λάβω πρόσω.
1: Τόπος είστε, πρόσοφτε κόμπε πίβαλα τα κουβασκουζί.
2: Αρχή,
1: φρέγγισα τούρα. Και τα σάζω φκάμια, λαλέτω, πατσιτ, πόσο μάτσο, τσεσνάτς, φύτε.